Τον ημέρα θα 23 ώρα είναι 19 μινούτους. Άτα που είναι λίγο αμανά ερμός βερδάτ. Βάλλον το Καμίλιο του Μίγκος.